0: σου την παιδιά μου πέτα ανασία. Να είναι και σου πόντε το κεφαλιά μου πέτα ανασία. Παγιανό. Γκάλατα να θέτω αρτάει κουτώνει ξέρει να αναφαγιανό. Άμαρτα να θέτω αρτάει να αναποτώνει ξέρει να φαγιανό. Μαγνήσε το κυγκαράτα. Για, μαγνήσε το κυγκαράτα. Αραμάτα, το κόμουν κάτω. Αράει. Μαγνήσε το πολύ τάκα. Βαϊρό, μαγνήσε το κυγκαράτα. Ay, un ana que se ma, un ana que se ma, a mí no me coima, y no me engarata. Ana falla, rana, como, y en carana, poco, su morgala te deso, coto ana. Poco, amarta, un coto deso, coto ana. Ana, entre ana falla, un ana te iba a la que cae, un rana era pente, pangan, un toro, cae. Nana ena diana kai na sa ta yin ka bada na na sa ta umma gishe na kula ta ki imba kula diana bi kai kul kulin don mun ta don shofa ba ya ka ta ki lokan bunna to kai su yin dan kana wo dalke amai ta ko
1: Ana yediye diye korkuyor. Umut. Ne anlatmış? Ne anlatmış?